Υπόκριτσι υπό πολίτιο. Φίλο πολίτιε, το τάπνο τυγούε από τεμπερατούρο. Ζουρούτσιμι, ροκ χίτι, ροκ ράδιο, τσίστη ροκ.